άκουσα με στο ποτό σου ότι ψάχνεις τα φιλιά μου. Άκουσα πως σε πηγαίνουνε στο σπίτι σου στα χέρια. Άκουσα στον ουρανό σου ότι

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: Ναι, ναι, Ράδιο Δβάς, Ιβανί. ממשיכים בקצב הזה בקיקו, עם

0: Μπορούμε να το αφιερώσουμε ένα τραγούδι, παρακαλώ πολύ. Μαέστρο μου.
1: Ναι. Αλλά μαμά, τι είσαι το Μαντίδης, βεγαμού Σάραλ Στέλιος, ο Μέρ Στέλιος, ο Ολύμπος. Μεκδός λεχά Ιερών.

0: Opa! Καστανά σε φουφούδες.
1: Συμφωνώ απόλυτα, τον νόμιο όμικρον.

εδώ λίγο πριν το διάλειμμα θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ορχήστρα μας, αυτούς τους πραγματικά καταπληκτικούς μουσικούς. Μπουζούκια παίζουν ο Βασίλης Ηλιάδης και ο Χρήστος Κωνσταντίνου. Κιθάρα παίζει ο Χρήστος Ζέρβας. Τσέλο παίζει ο Πλούταρχος Ρεμπούτσικας. Ο Παναγιώτης Δράκος παίζει πνευστά. Ο Κώστας Καραγιάννης ακορντεόν. Drums παίζει ο Γιάννης Χατζής. Μπάσο ο Νίκος Τσεσμελής. Έχουμε δύο καταπληκτικά ταλέντα στην ορχήστρα μας, της λαϊκής και δημοτικής μουσικής μας, που είναι ο Λευτέρης Ζέρβας βιολί και ο Μάκης Πέκος κλαρίνο. Την ορχήστρα μας διευθύνει ο Τάσος Καρακατσάνης.

πάπλωμα. Εμείς μοιάζουμε, μοιάζουμε. Αλλά εσύ βλέπω είσαι καλύτερος. Κοπέλα μου.

0: איזה יופי, אין על המלך. אנחנו נמשיך, השיר הבא, אני רוצה לשלוח אליך מנשה סרנג'י, שיר גם שכולם אוהבים, שיר הכי יפה של זפיר סמילס. יאסו מנה סלוניקי.
1: Σαν σήμερα, τώρα. Ήταν όλα γκρίζα, ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός ο Μελιγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο βαρδάρι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίαστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι ότι ζει και θα ζει

Θα πάρω κάποιο δρόμο και θα βαδίζω μόνος, μόνος, στον απέραντο δρόμο της μοναξιάς, μοναξιά. Και εσύ να λείπεις.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: Αμάν, αμάν, στράτος, πάει ο Μάτσης.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Radio Dvash.
1: Radio Dvash, Ιβανί. Ο τότε, λοιπόν,

τώρα κυρίες και κύριοι, θα τραγουδήσω σούπερ λαϊκά τραγούδια και εσείς όσοι επιθυμείτε, μάλλον όσοι γουστάρετε πάει εδώ, μπορείτε να χορέψετε. Έλα κορδατζή, κάνε μας ένα ντοδίες η ματζόρε χιτζάζ. Να έχει λίγο νταλκά, από εκείνα που φτιάχνεις εσύ.

αγάπη μου σε κάνω, έτσι ήταν γραμμένο. Μα όσο ζω στον κόσμο, εσένα θα προσμένω. Αγάπη μου θα φύγεις, έτσι ήταν γραμμένο. Μα όσο ζω στον κόσμο, εσένα θα προσμένω. Νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Αυτή νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί.

Λίγο πριν το διάλειμμα, θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ορχήστρα μας, αυτούς τους πραγματικά καταπληκτικούς μουσικούς. Μπουζούκια παίζουν ο Βασίλης Ηλιάδης και ο Χρήστος Κωνσταντίνου. Κιθάρα παίζει ο Χρήστος Ξέρβας. Τσέλο παίζει ο Πλούταρχος Ρεμπούτσικας.

ο Κώστας Καραγιάννης ακορντεόν. Ράμς παίζει ο Γιάννης Χατζής. Μπάσο ο Νίκος Τσεσμελής. Έχουμε δύο καταπληκτικά ταλέντα στην ορχήστρα μας, της λαϊκής και δημοτικής μουσικής μας, που είναι ο Λευτέρης Έρβας βιολί και ο Μάκης Πέκος κλαρίνο. Την ορχήστρα μας διευθύνει ο Τάσος Καραγατζάκης.